0: Λαχούση σιτέμ.
1: Μπαϊ πόσο.
0: Κλάς πω όσο δε σε τίγε. I'm in love, set to breathe. Oh, she's only looking to me. Ο 80-tih je duo Modern Talking poskrbil za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.